τέλος της. Να στέλνεις σε πόστο. Σε εσάι και χώρος να σε ρεφρεγνούει. Ε! Ω! Πεσάμε και να στέλνει χωρίς το αφαιρέστη. Σπίσου.